John Denver, fiavero bokrori. Thank God I'm a country boy. Τι να δει, για εσπαϊ bokrori, χουιεμένα.